Βρίσκει πάλι σκαουλά τη χουνιλέπη ίσκα. Τεντό πανουκίδα ζατζιά, μακάνα μαζε χαρούξια, κοντεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ίλρε, λιμπάνου, σπαμπαλέπη ίσκα, κοντεβρέ. Τζουάμ, πάλι σκασλάν, καγελεπά, ρε, λιμπανέπη, καχέλ, κουάντα, σκούπι, τάδι ίσκ. Να στήξει αλάνι, να ξιουσί, κουάντι ίσκ, κουάντα, τζουάμ, χωάχμι τη μακά, σαφιλάν. Να συναρεπά, χουίδι ίσκ, την κάνα κανάθα, τζουάμ, ούτ να δίν, ούτ να σπάντι, κύλα, καχέλ, να σε οξελί ίσκ. Σαλι κομμόν πανεπάλ, ούτι με δίκ, αράν κουάντι πανεπάλ, λαχπάνον έλ, χαουαφρέδι, γιαλιπά, να τα ουμάν τα λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλε παν, ούτα μάρκο, σενκέντα και ο κάτσι σίξ τα λιστέψε, δε κρέ, τα διδό στα χάλι σε να μην σκοπάν. Ρε να χουάν χάλ, πεσιλά, ρε να χταθεί λαχπάνον έλ, να δούνα κατποχόψα τη 77, 95, 65, 66, 00.

Ρίσκιλ πάλι σκαουλά τη χουνιλέτη ίσκ. Τεντό πανουκίδα σαντζιά, μακάνα μαζε χαρούξια, φανκεβρέ. Λαχπανονέλ, καουαφρέλ, γιαλιπά, καουρεστίν, ήλδε ζιν πάγου σπαμπαλέτη ίσκ, φανκέ τα τζουάμ. Κουάντι κασάν καγελεπά, ρε ζιν πανέτη, τα χέλ, κουάντα ισκούπ, τα δι ίσκ. Να στήξει αλάν, να ξιουσίν, κουάντι ίσκ, κουάντα τζουάμ, χωάχ με τη μακάσια, χιλάλ. Να σναρεπά, χουίλι ίσκ, την κάνα κανά τα τζουάμ, ουτ να βίν, ουτ να σπάντι, κύλα και χέλ, να τσεοκρελ ίσκ. Σαν λικομόν πανεπάλ, ούτε με ρίκ, αράν κουάντις πανεπάλ, να χπάνον έλχα ουαφρέδι για λοιπά, να πταουμάν σαν λισκά, σαλαβέτα, κανά πιχάλεπάλ, ούρταν Μάρκος, σαν κιάντα και ο κάτσις ήρθα λιτέψε, δε κρέ, σαν λιρός σαν χάλιστε να μην σκοβάν. Ρε να χουάν χάλκο σιλάς, ρε να χταστεί λαχπάνον έλ, να δούνα κατποχόξαν 77, 95.

Όταν λέει σαν ίσο λαχείλ πέρα και κάμπι ο κρέβλη κομόλι και ο κέτσι ραβιγγίλα και κάχεν λαράν σαλί χουνκόν ξινά χέχ μπαρκή και ο κότσι κουλάκ και ρούλι κούκα είναι να κατιώνει να κλαίσ σάχκη σε λαίτς όλ και κακούλπαν και ρούλι κουτάγκα να χκουάν χωκάνακ σαν ίσο λαχείλ και ο κρέβλη κουλί κομόν λι νοκό εραπή σαλί χαλάν χαλάν κλινά χέχ μπαρκή yo coche culac con el que es pata escucha con el beach que te que es fuerte cale común andi na chemare andi cruz de olvido tendré ogan se hizo la gel bello acre el común de yo que tira pingile que cajel sale jalan jalan que na jej na ca yo acre el común sale jun jun que na jej Ut manakili sait ona kina ka taklacho krep di komong kawa Jose Luis arande kawa Jose Luis Torres arande las pacayas chisek arana ki George kabingili komon argena ka Johnny na klaesh sa ki salech all chika kulbal sali Hong Kong sina akh li parkwan li choko chiskabal sali Hong Kabal sali komonil na Johnny na klae aran sa salech all hokanak na ka khulti ka bil sait la khil chokreli komol di rakhlal no ko er no ko era bi kon ko erilta no ko era i an aranza le khun ka al chiroli ko tangai wa ele bich te da pas qawa khosalis

Όταν γελάχει ο καθάλτικ μάρας καλή καί, πόνα λαρίνσα λέγα κάχεν, σα εστέριο Γεράρδη 107.9. Όταν αχ, δάκα γιόνε να χλάσσα σα λέτσο, να χτιώσει εκούκ, τσιρούλι κουτάνκα να χουάν χουέβες. Όταν αχ, κανά ήλι σα ήτσο λαχήλ να κακάν τσοκρέπ, δι κομόλ, δι τσοκέτσι ραπίνγι λαχα κάχεν, Ακιάν λι πάρλι νοκο εραπίες κομόν, ακιά λι πάρλι τσοκέσι κακούλπαλ, ο καραχουίλι τσοκέσι πέ, κτυρού πέ, ο κάνα καχούλτε καερένα κουέντε πάνω, ρικέν λε πένικ, μαρα χρικέν λα εσικίκ παράκ, πιγιάλ τεντόνακ, τεκέλε ρεσίλ, πάρσου κερέ, χοκέτε σουλάκ, μα κένε και σοκίον, μα χινκά, πιγιάλ, πάνα χτυσχονίλ να κολμάν καναχουάν καμάλι να κατσίτια λακάρε ρούνα τκουάνις ταουπάλ, Σαν πέπλι πέ, τζότσι χαλάκλι κουρτάν, τζότσι χαλάκλι λιναχέχ, λι κουανγκάτ κόκκι, χωκένα και λιχάς πίσενε και τζότσι χαλάκλι σνάλε. Πεγιάλ, κουαν λι κομόν, λι χουαλάπε, και λακάρε ρούεσαι και σπάνω, εισκέ, πεγιάλ, αίχον λι τσαχκυλά, λι τζότσι ριλπάλ, σαν πέλε χατέπ, σαν πέλε χακάλεπάλ, ο κανα αχέλη ρού λι Λίγουσουκ, ο κανακού λί να πέχ, λί τιούκουα πέχ, τεντός και έπαλε σνάλεπ λί λισάχκουίν, λισάχκείς, κρένακ τσιχόκαίν, έπακουίαν τε σνάω οσλοκίν, λί οσλοκίν, κυλάτνικα τ οσλοκίν, μα κάχουνακ λί τσάχυλα, ναρώνακα κούλ, μα ράχ, μα κάχουνακ λί, μα πάρτα τσάχυλα τσάχυλα, τσάγγέν μα ράχ λί σικπάλα, κυλπάλ τσάγγέν λί κομόν, Ustai chal le chal banaki kuangkat sa chalal sa be nakat bek sa chalal nakat atinak sa chalal nakat abing ay makalit sa kilalaran ko kanak aheliru le usuk aheliru mo to at ta sa tanak ta chap chap marich ta marich sinch ko nak le chana sa kwing sa is tentoli atinak chunlak hilan atinan kelina le Λυσίν τσινκάνα άτινακ, λιτάβιν κάχινα άτινακ, μάρτα τσιλιτσέ, πηγιάλ, αίμο κουκουάνταρα άτινόλ, γιάλ ταουασίνκ να χπάνω, όταν λι άτιν, κυλά άτεκ λι τσικουά πέχνα κατ άτινακ, σα σικέπ λα κολέλα καχόλ, χουάλ ρουσιλάλ, πηγιάλ μου κουκ, κοκλάκιν τα ισραλίν αγγίλ, πηγιάλ τσιτσούμ, πηγιάλ κουάντα λι σκιάλαλίν, τσιρικίνα άνμα κάνα τσολμάν, όταν λι Σαχκίν, λισάχης, αχελιρού, λισκεμπάλις να λέει, τσολοπανγκίς να λέει, τσολοπανγκίλ, τσιρού, τσανκυρού, λικουάνγκ, παιγιάλ, τσανκυρού, λικουρτάν, κουανγκόκβι, καρερού, λιούς, πάνουγκίλου, καρερού, λιγκαούς, σπάνουγκίλου, τχοκαναχκύλι, ρουκένε χάτιν, καρερού, λιούς, κεμπάλ, καρού, λιγκαούς, μκο, ναρούτες, κεμπάλ, τχοκαναχ, Ana inde na lep di na kateres komon tiruli kutangke bayang kwa ikon lep bisklenege ispatsak pili komon salio nalanakwan.